εμ πολίτης βόμβ η Αμέρικα. Καμάν λες από εσβένσκουβάνσκα φερέριγγενς χεμσίδαν. Εμ πολίτης βόμβ χαρδίτο νέρατ σομπερέρ ίσα ο Λατίνο Αμέρικα. Δεν αργεντίνσκε χέγερ εστατέγεν ο μέδιε μογούλεν Φερνάντο Σεριμέδο γκρέψ η Βολίβια δεν όρτονδε Αγούστη. Δεν τετιτέ όριγα βολιβιάνσκα αδβοκάτεν Νάντια Μπέγερ χέρτς με τρες κότ ούταν φορ ετ οτέλι Σάντα Κρούς οφ του Βότορ Πέδερ ούτ κλέδα τυλ βουδ βέραρε. Χούνε βερλεύδε ο πέκα διούτ Σεριμέδο σον γέρναν βακον δόδετ. Μπορά τίμερ εύτερ σούντιγγεν γκρέπ Σεριμέδο πο βίρου βίρου φλιπλάτσεν η Σάντα Κρούς δε λα Σιέρρα, η Βολίβια. Νερχάν φεσέκτε φλίγα τυλ Βουένος Άιρες με εμ βέσκα φουλ ο κοντάντερ. Σεριμέδο εσέν σον δεν Λατίνο Αμερικάνσκα εστέμ χέγενς διγιτάλα εστρατέγ. Χαν έγερ μάρναθς φέρινς βιρόν νούμεν. Ογ μέδιε σάιτεν λα δερέτσα διάριο. Γίνον ενόρμα νετβέρκο αυτοματισέρα δε βούταρ. Χάρχα μανιπουλέρα σοσιαλα μέδιερ ο εσπρίτης φαϊκά δε νιχέτερ ευερχέλα κοντινέντεν. Σεριμέδο δρίβερ βούτ φάρμαρ βαράβ εν χαρ όμκριν 50,000 μοβίλ τηλεφώνερ προγραμμέρα δε ασίκα μεδέλαντεν ούτα μένσκλικ ιμπλάντιν. Δε εν ινεχόλ φαμπρίκ σον φόγκαρ μιλιόνταλς μένισουρ πο σοσιαλα μέδιερ. Χαν χαραγέρατ ροτζίβαρε ο χέτ διγιτάλα καμπάνιερ οτ φλέρα οπ ρεγιόνενς μες προφιλέρα δε χέγερ λέδαρε. Δέρι βραν, Αργεντίνας πρεσιδέντ, Χαβιέρ Μιλέι, Βρασίλιανς εξ πρεσιδέντ, Ζαΐρ Μπορσονάρο, ο Βολίβιας νουμπόραν δε πρεσιδέντ Ροδρίγο Πάς. Ορ του οτιούσεν γιούγο φύρα πέκαδες χανούτ ο Βρασιλιάνσκ πολίς Φερδχά εσπρίδιτ φάλσκα ρίκτεν ον βάλ φούσκ εύτερ Βολσονάρος βάλ φερλούστ. Χανχαρ εύεν ανκλάγατς φερδχά ρίγατ ελερ μανιπουλέρατ διγιτάλα οπινιόν ουντροσέκνιγκαρ η Τσίλε ο Κοντούρας. Όφερετ να διαβέζερ χεύδαρ ατμοτίβετ βάκον μουλ φεσέκετ βάρ ατχούν χούταδε αταυσλέγια ον φάρταντε κορυφχούν η Βολίβιας χέχτα λέδνιν, σαμπτ ατσέδι μέδο η πρακτίκεν, σαμ εστίρδε λάντετ η παγκρούντεν. Γκρίπαντε ο σέδι μέδο, φερ μούρτ φεσέκ χαριούρτετ μέγλιτ, ατ ουπ τέκα κόπλιγκαρ μελανακτέρερ, ίνον δεν Λατίνο Αμερικάνσκα χέγεν. Τεκνίστρου φερετάγ με πέτρελσε σένστ σύστημα. Εν αναλύς οφ οφισίερα δοκουμέντ σον κόπλαρ Σεριμέδο τίλ δεν αμερικάνσκα πολίτισκα εστέμ χέγερ Μάρκο Ρούβιο Σαλασάρ ο Δίας Μπαλάρτ. Δεν οπερατίβα λέγκ